0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεστένων, νοιάζομαι.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ούτε κόσμος.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: 93,6.
1: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6.

Ξένας Φλόρης.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: that again, dearie, please.
1: No, they can't take that away from me.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτες. Εδώ είστε στον κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το Earth Echo, είτε την εφαρμογή, είτε αν μπείτε κατευθείαν στην πλατφόρμα. Κατεβάστε πάντως την εφαρμογή και έχετε μαζί όχι μόνο το Cosmos, αλλά και το Cosmos Jazz και το Summer Radio και τα music mixes που κάνουμε τα πάντα όλα. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος θα είναι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Στον ήχο ο Κώστας Κυριακάκης.
1: Σε αυτή την εκπομπή της Τρίτης. Είμαστε στα μέσα και λίγο μετά του καλοκαιριού, αν και φαίνεται ότι το καλοκαίρι δεν τελειώνει.
0: Μέσα είμαστε.
1: Δίκιο έχεις. Ξέρεις, έχω ακόμα στο μυαλό μου λίγο λειτουργώ με τις μαθητικές, με τα μαθητικά πρότυπα, ότι κάπου στα τέλη του Αυγούστου πάμε σχολείο.
0: Έχεις άλλο ένα μήνα για να πάω σχολείο, Γιάννη μου.
1: Έχω ένα μήνα. Αμά να τελειώσει αυτό το σχολείο πια.

0: Τι ωραία ήταν εκείνη η συναυλία στο, το Δεκέμβριο του 25 στο κλειστό μπάσκετ εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ροντ Στιούαρτ, μια πολύ ωραία βραδιά. Και Φάτι, έτσι, με έναν ωραίο τύπο στη σκηνή που έκανε και αφιέρωμα και στους παλιούς.
1: Και ήσουν και τυχερός, γιατί μετά από μερικούς μήνες, όταν έπαιζε στο Μουντιάλ, ο Ροντ Στιούαρτ ακύρωσε συναυλίες λέγοντας ότι είχε κλείσει ο λαιμός του για να πάει να δει την Εθνική Σκωτία. Το θυμάσαι, το λέγαμε κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα και υπάρχει και Εθνική Σκωτία. Πρώτα είναι η Εθνική Σκωτία για τον Ροντ Στιούαρτ.
1: Σωστό.
0: Τρελό με την μπάλα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και παλιό ποδοσφαιριστή.
0: Και βέβαια.
1: Εραστέχνη, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή του χρειάστηκε να αποφασίσει, έλεγε σε συνέντευξή του, αν θέλει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή τραγουδιστής ή επαγγελματίας μουσικός. Και διάλεξε τη μουσική.
0: Νομίζω ότι και ποδοσφαιριστής.
1: Θα μπορούσε πιθανώς να
0: μια χαρά θα ήταν.
1: Αλλά έτσι, πόσο τύχη θα έχει τώρα ένα Σκοτσέζο δεκαετία του 70, το 60, δεν θα έκανε και καμιά τρομερή καριέρα. Ως τραγουδιστής την έκανε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Κόσμος 93,6. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ μαζί σας, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, αυτή την Τρίτη του Αυγούστου. Και έτσι έχουμε λίγο αφρικάνικη διάθεση σήμερα. Αυτό ήταν το Κουέλε από τον James BKS. Είναι εγγονός του Μανού Τιμπάνκου.
1: Νομίζω ανήκει σε ένα. Είναι ένα από τα εγγόνια του Μανού Τιμπάνκου.
0: Μάλιστα. Ο επόμενος όμως, κάποιο εγγόνος θα ήταν, αλλά όχι κάποιο γνωστό.
1: Προφανώς.
0: Αλλά ήταν από τις πολύ μεγάλες φωνές του Πράσινου Ακροτηρίου. Πριν μάθουμε την. Μάλλον. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μάθαμε.
1: Παράλληλα.
0: Μάθαμε πρώτα Τσεζάρι Έβαρα. Αυτό ήταν λίγο πιο μεγάλο. Είχε μια καριέρα και στη Γαλλία για ένα διάστημα. Πανύψηλο, σχεδόν 2 μέτρα ύψος, ο Μπάνα. Και αυτό εδώ το τραγούδι, το Νιο Αντών Σκαντερό, το ακούσαμε, το μάθαμε μάλλον από την Τσεζάρι Έβαρα, αλλά το είχε τραγουδήσει πρώτα εκείνος.

0: Αυτό τώρα πώς σου ήρθε το Down Under από τους Men at Work?
1: Τίποτε, δεν άκουσες το Αλαβίδα νωρίτερα από τον Κίσμα Βαρύγιας. Έχει πάρει αυτή την, έχει δανειστεί λίγο αυτό το μοτίβο, το μουσικό μοτίβο από το Down Under, τον Men at Work.
0: Έκανες τέτοιο κόλπο έτσι.
1: Κοίταξε, οι ακροατές μας γνωρίζουν από μουσική κάτι τους θυμίζει, τους θυμίσαμε τι ακριβώς τους θύμιζε το προπροηγούμενο τραγούδι.
0: Μάλιστα, ωραία. Το επόμενο πάντως δεν έχει σχέση, έτσι. The Course δεν έχει σχέση.
1: Όχι, με έχει τους... σχέση μόνο με την Ιρλανδία.
0: Μόνο με την Ιρλανδία, μόνο με αυτά τα τέσσερα αδέρφια, τα τρία κορίτσια και το ένα γόρι. Μουσικούς, βιολιά, κιθάρες, τραγούδι.
1: Και τραγούδι των Chieftains εδώ, το επόμενο, το I Know My Love.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο Κόσμος 93,6. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Κώστας Κυριακάκης και αυτή την Τρίτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θα είναι, φαντάζομαι, αν είναι καλός όλη τη βδομάδα, αν είναι τυχερός και καλός όλη τη βδομάδα. Λοιπόν, καλύψω μπλους, Νένε Βάσκες, περκασιονίστας ο Νένε Βάσκες, και το επόμενο η Λί και Λί, λοιπόν.
1: Εντάξει, κάνουμε ένα αποπαίγνιο με το.
0: Η Λί και Λί είχε κάνει μία μεγάλη επιτυχία. Με αυτή την επιτυχία έβαλε κόσμο πολύ στο Λυκαβητό. Έβαλε αρκετό κόσμο. Ήταν και ο Λεωνίδας. Και μάλιστα ο Λεωνίδας μου έλεγε.
1: Δεν ήταν στο Λυκαβητό.
0: Πού ήτανε?
1: Στο Ηρώδιο.
0: Στο Ηρώδιο. Μου έλεγε όμως ότι, ρε παιδί μου, ωραία ήταν η Λί και Λί, αλλά δεν ήταν αυτό που περίμενε. Τι περίμενε?
1: Περίμενα λίγο έτσι κάτι πιο κοντά στο. Σε αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου ως συναυλία. Δηλαδή, όταν βγαίνεις να παίξεις τα τραγούδια σου στο Ηρώδιο καλοκαίρι με άλλους τρεις μουσικούς, κάπως τα πειράζεις, κάπως λίγο τους δίνεις μια ζωή λίγο διαφορετική.
0: Εννοείς ότι ήταν όπως το δίσκο?
1: Ήταν περίπου σαν να άκουγες το δίσκο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Και αυτό εγώ το βρίσκω λίγο άψυχο, τουλάχιστον για ένα χώρο τόσο υποβλητικό.
0: Ξέρεις τι γίνεται όταν στηρίζεται τόσο πολύ σε samples? Το επόμενο κομμάτι της Λίκ και Λίκ, το Lucky Again, και αυτό στηρίζεται. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα να το αλλάξεις αν δεν έχεις μεγάλη μπάντα στη σκηνή. Γιατί ακολουθείς, πατάς πάνω στα προηχογραφημένα, τα οποία είναι αυτά. Είναι λίγο διαδικασία, είναι λίγο δύσκολο, κατάλαβες. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα σε κρατήσει πίσω. Ή θα παίξεις με μεγάλη μπάντα και θα το αλλάξεις πολύ το δίσκο σου, ή θα παίξεις πάνω στο δίσκο σου ακριβώς.
1: Πάντως αυτό εδώ που θα ακούσουμε, το Lucky Again, ήταν από τα 2-3 τραγούδια που σήκωσαν όρθιο τον κόσμο στο Ηρώδιο.

0: Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η Τζαβά, αυτό το γαλλικό τρίο με επικεφαλή στον ακορντεονίστα, τον Φιξή, έτσι ο ήχος τους είναι αυτό το στυλ του γαλλικού λαϊκού τραγουδιού της δεκαετίας του 50 και του 60, του Τζαβά, που καλούνε τον Winston McAnuff και τον ξανά καλούν, διότι αυτοί έχουν ηχογραφήσει πολλές φορές με τον Τζαμαϊκανό μουσικό και δίνει, νομίζω, Λεωνίδα, ένα ενδιαφέρον ηχόχρωμα.
1: Δύσκολα ένας Τζαμαϊκανός που μπαίνει σε ένα στούντιο δεν θα κάνει αισθητή την παρουσία του, δεν θα δώσει αυτό το χρώμα, όχι απαραίτητα της Ρέγγι, αλλά και της Καραϊβικής ευρύτερα.
0: Και με Τζαμαϊκανούς έχει σχέση και ο επόμενος, ο Blend, διότι έχει ηχογραφήσει με Τζαμαϊκανούς. Εδώ όμως ο Έλληνας παραγωγός, ο Γιώργος Μαντάς, καλεί τον Πάνο Δημητρακόπουλο στο κανονάκι και κάνουν αυτό το Separate Ways. Μ' αρέσει έτσι πως το έχουν φτιάξει με αυτό το ανατολίτικο όργανο το κανονάκι και την παραγωγή του Blend από πίσω.

0: Είχαμε καιρό να τα ακούσουμε αυτό. Love is stronger than pride από την Σαντέ. Και κάθε φορά που ακούς έτσι κάποιο τραγούδι της Σαντέ, λες, καλά, πόσα πρόλαβε, πόσες επιτυχίες μάλλον πρόλαβε να κάνει μέσα σε όχι πολλούς δίσκους. Έτσι, λίγοι ήταν οι δίσκοι, μετά μπήκαν τα greatest hits, μετά έβγαζε κανένα single από καιρού εις καιρών. Πάντως αυτό εδώ ήταν από τα αγαπημένα και τα δικά μου και τα δικά σας. Δεν ξέρω για του Γιάννη τα
1: μητριά.
0: Ήταν και αυτό αγαπημένο, μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Black Pumas για τη συνέχεια. Fire.

0: Tide is high. Οι Blondie είχαν διασκευάσει αυτό το reggae έτσι κάπου στη δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι, Λεωνίδα, τέλη 70, αρχή 80, εκεί, κάπου εκεί. 82.
1: Ήταν τη μόδα τότε η reggae, είχε περάσει στον rock ήχο, είχε γίνει το άνοιγμα το μεγάλο που έκανε ο Eric Clapton με το I Sat the Sheriff του Bob Marley, και στη συνέχεια η ρυθμική, ο ρυθμός της reggae πέρασε και στον ήχο του rock και του new wave, Police, η Blondie εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: No Woman No Cry από τις θρυλικές ζωντανές ηχογραφήσεις στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, Bob Marley and the Wailers, ηχογραφημένο στο Λονδίνο. Αυτό το No Woman No Cry, τις μεγάλες επιτυχίες του Bob Marley, και σιγά σιγά έτσι και δροσερά και καλοκαίρινα να σας αφήσουμε με τον ήχο από το Πράσινο Ακροτήρι, τη Σεζάρια Έβορα. Ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές.
1: Ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο θα είναι Τετάρτη και θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε όμως, κρατηθείτε όσο πιο δροσεροί μπορείτε. Φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Θα είναι για πάντα ένα από τα καλοκαιρινά μου ακούσματα. Αυτός εδώ ο πρώτος δίσκος των Style Council, το περίφημο Καφέ Μπλε, και θα ξεκινάει όχι στα καλοκαιρινά ακούσματα αυτά που είναι του Ιουνίου και του Ιουλίου, αλλά θα ξεκινάει εκεί γύρω στα τέλη Αυγούστου, για να ακολουθήσει και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης και όλοι αυτοί οι μήνες που θέλεις να ακούσεις τόσο ωραία μουσική και τόσο μα τόσο αγαπημένη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είναι 7 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο 93,6 ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος, ο Γιώργος Μουχταρίδης παρέα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου που φροντίζει τον ήχο. Έτσι είναι και σήμερα, Τρίτη, που ο μήνας έχει 18, ακόμα δεν έχει επιστρέψει κόσμος, λίγοι μου έρχεστε, πολύ λίγοι.

www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Ερτέκο, των παρών αλλά και το μέλλον του ραδιοφώνου, και από εκεί μπορείτε να μας κουβαλάτε μαζί σας όπου και αν πηγαίνετε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, και κυρίως να μπορείτε να ακούτε on demand, δηλαδή τις ώρες που εσείς επιθυμείτε να ακούτε τις εκπομπές που αγαπάτε. Επίσης μπορείτε να ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά και αναλογικά, και σίγουρα μπορείτε να ακούτε και, και να τσατάρετε μάλλον μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Cosmos 93,6, καλημέρα σας, οι προτιμήσεις σας, οι παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, όλα έρχονται εδώ και όλα διαβάζονται, η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης, τι άλλο ήθελα να πω, ναι, γράφετε πολλοί από εσάς ότι πολύ ωραίες οι λίστες, αλλά μας αρέσει όταν είστε ζωντανά, λογικό, αν και πολλές φορές οι μετρήσεις δεν δείχνουν αυτά τα πράγματα, είναι πολύ ωραίο που οι ακροατές του κόσμου θέλουν εδώ να είμαστε ζωντανά στο στούντιο μαζί τους και να επικοινωνούμε.

Αυτό που μου γράφει μια φίλη, σαν να μην πέρασε μια μέρα αλλά και σαν να πέρασε καιρός, είναι αυτό που είχαν τραγουδήσει παλιότερα οι αδελφοί Κατσιμίχα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Κάπως έτσι νιώθεις κάθε φορά που γυρίζεις, και έτσι είναι ουσιαστικά, γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Διαβάζω κάποια δελτία τύπου που μου έρχονται αυτές τις μέρες μέσα στο Βουβό 15 Αύγουστο. Υπήρξαν κάποια δελτία τύπου που ήρθαν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τους κινηματογραφόφιλους. Να σημειώσω δύο ημερομηνίες. 28 Αυγούστου στο Πάργο Σταύρος Νιάρχος, ένας σινέμαραθώνιος με τέσσερις ταινίες back to back του Stanley Kubrick. Ένα φοβερό αφιέρωμα. Είναι πανσέλινος, έτσι, ούτως ή άλλως, και θα υπάρχει εκεί ένα φοβερό αφιέρωμα με ελεύθερη είσοδο. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε διαδοχικά τέσσερις εμβληματικές ταινίες του: το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, το 2001 A Space Oddity, η Οδύσσια του Διαστήματος, το Κουρδιστό Πορτοκάλι φυσικά, αλλά και τη Λάμψη, ένας από τους σπουδαιότερους κινηματογραφικούς δημιουργούς στα τελευταία 100 χρόνια, να το πούμε απλά, ο Stanley Kubrick, σε ένα αφιέρωμα μοναδικό με ελεύθερη είσοδο και πολύ ξενύχτη στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Επίσης υπάρχει άλλη μια είδηση, αλλά θα την πω σε λίγο.

τέλος Αυγούστου λοιπόν μας βρίσκει καρφωμένους στις οθόνες, αλλά όχι στις οθόνες του σπιτιού μας, στις κινηματογραφικές οθόνες του σπιτιού μας, στις τηλεοπτικές οθόνες του σπιτιού μας, αλλά μας βρίσκει στις 28 σε ένα αφιέρωμα με 4 ταινίες στο Stanley Kubrick, και στις 29 οι 32 νύχτες πρεμιέρας παρουσιάζουν την τελευταία ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι σε μια ξεχωριστή open air προβολή στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Σάββατο 29 Αυγούστου 9:30 το βράδυ, παρουσία του σκηνοθέτη, η ταινία η οποία βραβεύτηκε, πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών, παρουσία του Παύλ Παυλικόφσκι, θα προβληθεί στις 32 νύχτες πρεμιέρας. Άρα ένα διήμερο πολύ δυνατό για τους φίλους του σινεμά. Πάμε μέχρι τις 12:30. Καλημέρα σε όλους, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε.

Μάντζο, Nick Cave, 2003 στην Αγγλία βρέθηκε καλεσμένος του Τζουλ Χόλαντ. Παρέα ήταν και μια τραγουδίστρια εκείνη την περίοδο, η περίφημη Sam Brown, που είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το Stop. Βρεθήκανε σαν καλεσμένοι σε αυτήν την πιο μακροχρόνια εκπομπή μουσικής στο BBC, περίπου 40 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω είναι η εκπομπή του Τζουλ Χόλαντ, και ηχογράφησαν μαζί στον Τζουλ Χόλαντ στο πιάνο, την ορχήστρα του να του συνοδεύει και φυσικά την Sam Brown και τον Nick Cave να ερμηνεύουν το Kiss of Love, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια εδώ του κόσμου και των 93,6.

Μόνο αυτή η εκτέλεση θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στην αυθεντική, ο λόγος για την Νίνα Σιμών και το Just Like a Woman από ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 60, διασκευάζοντας και ερμηνεύοντας με το δικό της τρόπο τραγούδια άλλων δημιουργών, ανάμεσα τους και του Dylan φυσικά. Το κομμάτι αυτό κλείνει σήμερα τα 60 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. 18 Αυγούστου του 1966, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα, πιο ιδιαίτερα και πιο μυστήρια τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Dylan. Κρύβει περισσότερα παρά φανερώνει, δείχνει και μια έτσι κούρασή του από τη σχέση του με τις γυναίκες. Μάλιστα 12 χρόνια μετά, το 1978, σε ένα δημοσιογράφο θα πει ότι κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο να έχω να ζητώ τη συντροφιά γυναικών, να έχω συντρόφους γυναίκες. Προφανώς εννοούσε γενικώς. Λέει ότι αν βρεις, λέει, μια γυναίκα η οποία να είναι συντροφιά σου, να είναι επίσης και η αδελφή σου, να είναι η ερωμένη σου και να είναι και η μητέρα, τότε νομίζω ότι έχεις βρει όλες αυτές τις ιδέες που μπορεί να χρειάζεται ένας άνθρωπος ώστε να μην αναρωτηθεί ξανά ποτέ στη ζωή του. Ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε ούτε για την Joan Baez, όπως λέει ο μύθος, ούτε για την Eddie Sedgwick, την μια από τον κύκλο του Andy Warhol. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Bob Dylan έβαζε κομμάτια μέσα από τη ζωή του, πραγματικά κομμάτια μέσα από τη ζωή του, αλλά από διαφορετικές περιόδους σε κάθε τραγούδι του, και χρησιμοποιούσε και αρκετά και την μυθοπλασία. Τρομερό τραγούδι ούτως ή άλλως. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα στο Blonde on Blonde. Βρίσκεται το πιο εμπορικό τραγούδι του άλμπουμ εκείνου.

Αυτός εδώ ήταν ο Everlast μαζί με την κιθάρα του Carlos Santana από το περίφημο άλμπουμ Supernatural που είχε κυκλοφορήσει πριν από καμιά 30 χρόνια και έχει σημάνει όχι την επιστροφή απλά αλλά την πρωτοκαθεδρία του Carlos Santana στο παγκόσμιο στερέωμα τότε 1998-99 κάπου εκεί πριν. Ήταν ένα τρομερό άλμπουμ. Ο Everlast γεννήθηκε σαν σήμερα 18 Αυγούστου του 1969. Τραγουδιστής για πάρα πολλά χρόνια με τους House of Pain. Είμαστε λίγο πριν από τη μία, ακούμε Τσαμπάο από την Μάλαγα της Ισπανίας και επιστρέφουμε. Νομίζω από τη Βαλένθια είναι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Κόσμος.

Διαβάζω τον Άρη Αλεξανδρή στη στήλη του δελτίο συγκολήσεων, όπως λέγεται. Τελικά λέει, το πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού ποιο είναι? Οι υπεράριθμοι επισκέπτες, η έλλειψη υποδομών, οι νέοι που στρέφονται στα πανηγύρια ή οι πλούσιοι που προσγειώνονται με ελικόπτερο στο Σαρακίνικο? Το πρόβλημα κατά βάθος το ξέρουμε όλοι, λέει, και ας επιλέγουμε διαφορετικούς δρόμους για την περιγραφή του. Είναι η αλλίωση του αυθεντικού αγαθού, του στοιχείου εκείνου που έκανε τον τουρισμό ζητούμενο εξ αρχής. Είτε πρόκειται για φαγητό, είτε για τοπίο, είτε για πολιτιστικό δρόμενο, η αμορφιά χάνεται όταν παρέχεται αντί να ανακαλύπτεται. Όταν η προσωπική σχέση με αυτήν μετατραπεί σε προϊοντική. Και τι είναι προϊόν? Μια ανάσα πριν από το επόμενο προϊόν. Πλαστική συσκευασία στο καλάθι.

The Doobie Brothers εδώ, Long Train Running στον κόσμο και στο 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 12 λεπτά μετά τη μία. Η Vivian Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 18 και παρέα πάμε και σήμερα εδώ ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος μέχρι τις 2. Όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή. Ξέρετε πως μας ακούτε, ούτως ή άλλως είστε ήδη μέσα πάρα πολύ από εσάς και έχουμε το chat πάντα, την επικοινωνία δηλαδή, μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα, πάντα αναζητώντας και στέλνοντας καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, ευχές, σχόλια, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας.

Χθες είχε γενέθλια και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας άνθρωπος, ένας ηθοποιός, τον οποίο τον συνδέσαμε κυριολεκτικά με την έννοια του ηθοποιού όσο τον γνωρίσαμε από τη δεκαετία του 70 και μετά, ιδιαίτερα από τον κινηματογράφο των μεγάλων οτέρ της δεκαετίας του 70, δηλαδή τον Μάρτιν Σκορτσέζε, τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και πολλούς ακόμα. Ο ίδιος τα τελευταία πολλά χρόνια κάνει ταινίες οι οποίες είναι... μας φέρουν σε μια μηχανία και κυρίως προκαλούν πολλές συζητήσεις γιατί άραγε δέχτηκε ο Ντε Νίρο να κάνει αυτό το ρόλο, εκείνο το ρόλο, τον τάδε ρόλο. Πάντα βάζει κάτι βέβαια σε κάθε ρόλο από αυτούς και σε κάθε ταινία από αυτές που βλέπουμε πολλές φορές, οι οποίες μάλλον αστείες είναι, όμως δεν έχει εξηγήσει ποτέ γιατί το έκανε. Όμως η ιστορία του, ιδιαίτερα στα πρώτα 20 τόσα 30 χρόνια της παρουσίας του στο σινεμά, νομίζω ότι θα μείνει μοναδική και ξεχωριστή. Σας θυμίζω ότι για παράδειγμα ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν εκείνος ο ηθοποιός που θα άλλαζε τρομακτικά το βάρος του στο Οργισμένο Είδωλο, θα πλήρωνε μετά αργότερα σε μια άλλη ταινία χιλιάδες δολάρια για να χαλάσουν τα δόντια του και άλλα τόσα για να τα ξαναφτιάξουν. Το έκανε, αν θυμάστε καλά, στο Cape Fear. Ο ίδιος έκλεισε τα 83 και εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο γοητευτικές παρουσίες και περσόνες του αμερικάνικου σινεμά τα τελευταία τόσα πολλά χρόνια. Αρίθα Φράγκλιν για τη συνέχεια και Rocksteady. Θα ήθελα πάντως κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια να τον δω και σε έναν πραγματικά μεγάλο ρόλο των Ντε Νίρο, όπως του αξίζει.

Μου γράφει μια φίλη, μου λέει, ίσως και να θέλει ο Ντενίρο να ξεφύγει από τους πολύ σκοτεινούς χαρακτήρες που υποδίθηκε όλα αυτά τα χρόνια, να κάνει δηλαδή κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο χαλαρό, που να προσφέρει και λίγο διάθεση ελαφριά αλλά και πολύ γέλιο στον ακροατή. Ποιος ξέρει, πραγματικά δεν ξέρει κανείς. Δεν νομίζω ότι έχει μιλήσει ποτέ για τις επιλογές του τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιες ευφυΐες άνθρωπος που σίγουρα ξέρει τι κάνει και γιατί το κάνει και πώς το ερμηνεύει ο ίδιος μέσα του. Απλά το είπα με αφορμή και τα γενέθλιά του. Έκλεισε τα 83, συνομήλικος του Μικ Τζάγκερ, έτσι.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει αυτές τις μέρες το καινούριο δημιούργημα του Ρίκι Ζερβέ, το περίφημο Alley Cats όπως λέγεται. Είναι 6 επεισόδια 17, 18, 16 λεπτών κινουμένων σχεδίων, κάτι ανάμεσα σε sitcom και σε μια ταινία της Pixar για παράδειγμα. Αυτή την αισθητική έχει, την υπογράφει σαν δημιουργός, συγγραφέας, σκηνοθέτης αλλά και πρωταγωνιστή με τη φωνή του, υποδιόμενος τη βασική γάτα, το βασικό γάτο μάλλον, ο Ρίκι Ζερβέ. Διαβάζω τις αγγλικές κριτικές, τον έχουν ξεσκίσει, του βάζουν ένα στα 5 κυριολεκτικά, με τα αστεράκια εννοώ πάντα, και όχι μόνο αυτό, αλλά γράφουν στο τέλος ότι αν ο σκοπός του, όπως λέει, ήταν να αγαπήσουμε και να γνωρίσουμε περισσότερο τις γάτες ως γνήσιος γατόφιλος ο ίδιος, τότε απέτυχε πλήρως. Ουσιαστικά είναι σαν να βλέπει κανείς, λέει, μία ταινία, απλώς οι γάτες βρίζουν μέσα σε αυτό, μιλάνε δηλαδή, βομολοχούν, οπότε αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με κάτι άλλο που έχει δει κανείς. Εγώ το είδα λίγο πιο χαλαρά βέβαια, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι και αυτά τα 17-18 λεπτά, ίσως επειδή είναι και οι πολύ ωραίες φωνές που υποδίονται τους γάτους και τις γάτες, όπως της Diane Morgan, της Kerry Goldsman, της Joe Hartley, αλλά και του Tom Basden, δηλαδή ηθοποιούς που έχουμε γνωρίσει κυρίως από το Afterlife, την σειρά εκείνη που μας είχε συγκινήσει και συγκλονίσει, νομίζω ήταν μέσα στην πανδημία, μέσα στις καραντίνες. Και γενικά τη βρήκα λίγο πιο χαλαρή. Γέλασα και με κάνα δύο από αυτά τα αστιάκια που κάνουν τα γατόνια μέσα στα ταινιάκια αυτά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς. Αφιερωμένο στη φίλη που γιορτάζει.

Τριωμοκοτό, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σχήματα από τη δεκαετία του 70 για τη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 18. Ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν στην παρέα σας, διαλέγοντας τα τραγούδια και τις μουσικές. Η Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο εδώ σταθερά και αύριο θα είμαστε παρέα. Οπότε σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Συνεχίζετε τις διακοπές σας, ετοιμάζεστε να φύγετε ή έχετε επιστρέψει και σιγά σιγά μπαίνετε στα blues του καλοκαιριού, του μετακαλοκαιριού.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Liz Wright και το κομμάτι Your Love σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και έρχονται οι Cool Uncle για τη συνέχεια, το σχήμα του θρυλικού Bobby Caldwell και η σοφιστική άβρα της Βρετανίδας Jessie Ware. Εδώ από τη συνεργασία τους του 2015 ακούμε το κομμάτι Breakaway. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Black is the Night από τον DJ Vadim και την Katrin De Beer στα φωνητικά και είναι λίγα λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές και αυτό το μεσημέρι το περνάμε παρέα μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία Παπακυρίτση και έρχεται το βρετανικό project Quantic Presenta Flowering Inferno του Βρετανού Will Holland. Μαζί του στα φωνητικά η φωνή του ειρηνικού, όπως αποκαλούν την Νίντια Γκόγκορα από την Κολομβία. Ακούμε το κομμάτι Τσαμπακού. Καλησπέρα σε όλους.

Από το 1989 η θρυλική οικογένεια μουσικών από τη Νέα Ορλεάνη, οι Neville Brothers, στο Yellow Moon, σε παραγωγή του Daniel Lanois, και έρχονται οι Black Pumas αμέσως τώρα, το αγαπημένο συγκρότημα από το Texas. Ακούμε το κομμάτι I'm Ready.

Η Lucy Hopkins που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Lucent από τη νέα σκηνή soul τραγουδοποιών μας έρχεται από το Manchester. Ακούσαμε το κομμάτι Waterfalls και παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, έρχονται οι Heavy, ακούμε το Set Me Free.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

As Tears Go By από την Ρόντα Ντακάρ, συνεργάτηδα των Specials, εδώ μεταμορφώνει την κλασική σύνθεση των Jagger και Richards που πρωτοειχογράφησε η Marian Faithfull σε μια έτσι ska reggae εκδοχή, και έρχεται η βασίλισσα του Καλύψου, η Καλύψο Rose από το Trinidad, εδώ με παιχνιδιάρικη και ska διάθεση. Αφηγείται μια ιστορία δρόμου με χιούμορ και ένα κομμάτι με τίτλο Israel by Bus.

ακούσαμε την Green Tea Pink, μας έρχεται από το Λονδίνο. Μεγάλωσε ακούγοντας τα τραγούδια της Έρικα Μπαντού και της Λόριν Χιλ. Μας τραγούδισε το κομμάτι Revolution και πάμε σε ένα κόσμος classic τραγούδι που εκτόξευσε τη μεξικανή τραγουδοποιό Τζουλιέτα Βενέγκας από την εναλλακτική σκηνή στην κορυφή της Latin Pop. Me voy από το 2006.

espoir.

ο Μπέντζαμιν Μπιολέι, ο πολυοργανίστας και ηθοποιός, ο αρχιτέκτονας του σύγχρονου γαλλικού ήχου. Εδώ τον ακούσαμε στο κομμάτι «Don La Merco Benz» από το άλμπουμ του «Trash Yeye». Και έρχεται ο Φρέντι Μασάμπα, ο Καναδός καλλιτέχνης με καταγωγή από το Κονγκό, εδώ από τη συνεργασία του με την Κενιάτισσα Ματώνη Drummer Queen, που βάζει τον hip-hop ρυθμό της. Ακούμε το κομμάτι «Νκέμπο», που στα ελληνικά σημαίνει ευλογία.

ο Eric Hilton, το ίμιση των Thievery Corporation, εδώ στο τελευταίο του single με τίτλο Lalita. Και έρχονται οι Glass Beams από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, βάζουν στοιχεία από την Ινδική μουσική παράδοση. Ακούμε το κομμάτι Mahal από το ομώνυμο EP τους και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η King Princess και η δική της εκδοχή στο Dirty Work των Steely Dan για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Πάμε παρέα μέχρι τις 4, η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πάμε στη Σουηδία για τη συνέχεια, από εκεί μας έρχονται οι First Aid Kit. Αγαπούν πολύ την αμερικανική folk παράδοση. Πάμε να τις ακούσουμε στη μεγάλη τους επιτυχία από το 2014, My Silver Lining. Καλησπέρα και πάλι. Take me someplace where there's music.

ξυπερώ. First Aid Kit και My Silver Lining. Και εγώ σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε. Διαφορετικά από όπου κι αν είστε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, ακούτε τον κόσμο και την εκπομπή που αγαπάτε, τόσο live όσο και on demand. Έρχεται για τη συνέχεια στον αέρα μας ο Αμερικανός μουσικός και παραγωγός Jonathan Wilson σε ένα ψυχεδελικό folk κομμάτι από το άλμπουμ Gentle Spirit του 2011. Ακούμε το Desert Raven.

Ride Out the Storm ήταν ο Νιγηριανής καταγωγής Ντέλε Σοσίμι που θύτευσε πολλά χρόνια δίπλα στον Φέλα Κούτι, εδώ με τη δική του μπάντα, τους Estuary 21, και έρχονται οι Natural Right που έχουν καταγωγή από την Αθήνα, ζουν και ηχογραφούν όμως στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούμε το single που ηχογράφησαν το 2018 με τίτλο Anna.

Με την Olive Jones, μία από τις καινούργιες φωνές που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και κινείται ανάμεσα στη soul και τη jazz, έχει κερδίσει την υποστήριξη του BBC Radio και έχει μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως ο Τζαλίν Γκόντα. Εδώ την ακούσαμε στο κομμάτι End of Time και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Και έρχεται αμέσως τώρα ο Αμερικανός ράπερ και παραγωγός ο Jay Cole στο κομμάτι Ladies. Εδώ χρησιμοποιεί sample με τη φωνή του Lee Fields.

Sunshine Distributor, ο τίτλος του κομματιού. Από τη Γαλλία ήταν ο παραγωγός Dezy Ezy. Μεταφερόμαστε στο Μεξικό αμέσως τώρα να ακούσουμε τους Mexican Institute of Sound.

0: ficar. Só mandem manjar. Sim, sim. Ala das baianas. Ala das baianas. É isso aí.
1: Ήταν ο Βραζιλιάνος τραγουδοποιός Wagner Pass στο κομμάτι Falando Alto και πάμε σιγά σιγά για το φινάλι της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση και να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από την Μαρία Παπακυρίτση που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: novela.
1: Una pena extraordinaria,
0: como el ave solitaria,
1: con el cantar se consuela.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
0: Κόσμος 93,6.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούκς. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε και καλή σας ακρόαση.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Brew Combi και το This Town από την acoustic version που ηχογράφησε φέτος η Brew Combi, η Σκοτσέζα που ούτως ή άλλως έχει γίνει γνωστή με το άλμπουμ της που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World, και έγινε γνωστή όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Ευρώπη, βάζοντας την R&B και ίδια επηρεασμένη ιδιαίτερα, όπως έχει πει, από τους ήχους της Stax και της Motown. Τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η Kelly Bowes με το Night All και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Μον Λαφέρτε, όταν πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει μια εξαιρετική συνεργασία με τον superstar της κολομβιανής μουσικής και ρόκερ, τον Χουάνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Στρομαέ, εδώ παρέα με τους Coldplay. Έτσι κι αλλιώς ο Στρομαέ έχει συνεργαστεί με τους Coldplay αρκετές φορές. Πριν από 5 χρόνια μάλιστα τους είχε ακολουθήσει στην μεγάλη παγκόσμια περιοδία τους. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Άντριαν Κεσάδα. Άντριαν Κεσάδα με το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Τρίο Ασεσίνο». Ο Άντριαν Κεσάδα μπορεί να μην έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια συνεργασία με το έτερο νήμιση, όπως τον είχαμε γνωρίσει, τον Eric Burton και τους Black Pumas. Ωστόσο ο ίδιος είναι ιδιαίτερα δημιουργικός, έχοντας βγάλει εξαιρετικές μελωδίες, βάζοντας και τον ήχο της ψυχεδέλειας, βάζοντας και τις μουσικές από τη Λατινική Αμερική και το rhythm and blues. Καινούριο λοιπόν άλμπουμ από τον Άντριαν Κεσάδα με τίτλο «Τρίο Ασεσίνο», «Hasta la Luna».

Αυτή είναι η κλασική φωνή της Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon Entêteur. Οι Bon Entêteur που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι, και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με την Χαμζά να μας μιλάει και να μας τραγουδάει για ένα κυριακάτικο πρωινό.

μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και είπα να επιστρέψουμε με το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley. Ziggy Marley εδώ με μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία παρέα με τον τρομπόν Shorty. Έτσι είπα να επιστρέψουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο πρωτοζέ, φίλες και φίλοι, ο αδιαφυσβήτητα σημαντικότερος εκπρόσωπος της ΡΕΓΕ την τελευταία 15ετία. Μάλιστα τον είχαμε δει στη χώρα μας τέλη Νοεμβρίου του 24 για πρώτη φορά, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σεντ Ελίζαμπεθ της Τζαμάικα. Ο πρωτοζέ που συνδυάζει το hip hop, τη soul και τη jazz με τους τοπικούς τζαμαϊκάνικους ήχους της ρέγγε και του dancehall, είναι μια προσωπικότητα και έχει μια νοοτροπία στο στυλ του να παντρεύει όλες αυτές τις μουσικές και να βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν το λεγόμενο παιδί θαύμα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά όταν έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ, το 7 Years Itch, το 2010, που τον έβαλε για τα καλά στο χάρτη της ρέγγε μουσικής. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Τιγουάιο, τον Γάλλο Τιγουάιο, εδώ στο Wild, στο Rework του Avener.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήτανε, φίλες και φίλοι, 11 Αυγούστου του 1956, όταν ο Elvis κυκλοφόρησε ένα σιγκλάκι όπου από τη μία πλευρά είχε τον Don't Be Cruel και από την άλλη πλευρά το Hound Dog στο Flipside. Τα δύο τραγούδια όχι μόνο πήγαν στο νούμερο 1, αλλά έμειναν και για 11 εβδομάδες σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Ο Presley θα κατήχε το ρεκόρ μέχρι που το ξεπέρασε το 1992 το End of the Road των Boys to Men.

αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Thievery Corporation. Τους είδαμε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου στο Release. Μια εξαιρετική συναυλία για άλλη μια φορά. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις σε όσους βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο. Και πληρώνοντας βέβαια το τίμημα της ζέστης και το γνωστό τίμημα των συγκροτημάτων που ανοίγουν τα σόου, γιατί ο ήλιος και η ζέστη είναι απαιτητική αντίπαλη κάθε φορά για οποιοδήποτε opening act. Οι Wailers λοιπόν, με αγάπη, ειρήνη και με ενότητα, με την μουσική από το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με τον Bob Marley. Και φυσικά η Thievery Corporation, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, που έδωσε μια φυσικότητα, αν θέλετε, οι Wailers και οι Reggae, και παρέδωσε τη σκυτάλη στους Thievery Corporation μπαίνοντας στην dub, στο trip hop και στην ηλεκτρόνικα. Η σχέση των Thievery με το ελληνικό κοινό έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα εντυπωσιακή. Και η φετινή περιοδία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια των Thievery Corporation. Τους είδαμε χωρίς τον Eric Hilton, ο οποίος απέχει από τις περιοδίες του συγκροτήματος και το βάρος έπεσε στον Rob Garza και στην μεγάλη μουσική κολεκτίβα που τον πλαισιώνει.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

εδώ είμαστε και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα και με δροσερές νότες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στα νησιά ή ακόμα και στην πόλη μας.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Grammatic. Εδώ ο Grammatic στο In This World. Φυσικά με την φωνή της Αρίθα Φράγκλιν. Το Grammatic, το Σλοβαίνο που τον είδαμε φέτος, άνοιξε ένα βράδυ πάρα πολύ όμορφο στο φετινό release. Το release ήταν πολύ πετυχημένο, φίλες και φίλοι. Άνοιξε λοιπόν τους Saint Etienne και τους Pet Shop Boys. Και την σημερινή δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκίνησε ο Τοκό. Ο Τοκό που μας έρχεται από τη Βραζιλία, έχει κλείσει ήδη τα 50 και είναι ένας από τους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, παραγωγούς που βάζει πάνω στο χάρτη τη σάμπα, τη μπόσα και αυτό που ονομάζουμε New Brazilian Music, και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς Ιταλούς μουσικούς και έχει γίνει γνωστός στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια.

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα, φίλες και φίλοι, αμερικάνικο που οριοθέτησε την R&B και τη funk με το λεγόμενο horn section με τα πλευστά, ήταν η Tower of Power, με καταγωγή από το Oakland, από την Καλιφόρνια, από το 1968, και φυσικά την ψυχή της μπάντας, τον Εμίλιο Καστίγιο. Ένα συγκρότημα που είχε αρκετούς τραγουδιστές, με πιο γνωστό τον Lenny Williams, ο οποίος ήταν ο frontman του συγκροτήματος από το 1973 μέχρι τα τέλη του 1974. Ήταν η περίοδος που έκανε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, με πάρα πολλά τραγούδια στο ενεργητικό τους, και φυσικά έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών, όχι μόνο στην Καλιφόρνια αλλά και στη Νέα Υόρκη και στη Μεγάλη Βρετανία. Tower of Power υπάρχουν ακόμα, έχουν συμπληρώσει 53 χρόνια ζωής.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Justin Moore και το Here Comes My Girl. Ο Justin Moore έχει τουλάχιστον 20 χρόνια κοντά ηχογραφήσεων από το Arkansas και κάνει μεγάλη επιτυχία παίζοντας country και country rock για την ακρίβεια τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το τελευταίο του single μέσα από το 2024 και εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με το Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι τον είδαμε στην Αθήνα, τον απολαύσαμε για άλλη μία φορά και φυσικά ακούσαμε στο live στη Δωραστράτου και το Rio de Janeiro Blue. Πέρυσι είχε έρθει στη Δωραστράτου ο Μάριο Μπιόντι, τον είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος ένας άλλος Ιταλός καλλιτέχνης, εξαιρετικός και ιδιαίτερα αγαπητός του ελληνικού κοινού, ήρθε στο θέατρο Δωραστράτου, ο Βινίτσιο Καποσέλα.

επιλογή της μουσικής και επαναεπιστρέψουμε με το Miss Italia. Το Miss Italia, την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του Jack Savoretti. Jack Savoretti που θα τον δούμε μέσω Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή τουρνέ του και ξεκινάει από την Αθήνα, ξεκινάει από το Λυκαβητό. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η σχέση του Jack Savoretti με το ελληνικό κοινό και είναι αμφίδρομο αυτό. Και θα ξεκινήσει για τη μεγαλύτερη τουρνέ που έχει κάνει μέχρι σήμερα στα 20 χρόνια της καριέρας του ο Jack Savoretti. Από την Αθήνα λοιπόν, από το Λυκαβητό, για να τερματίσει τέλη Οκτωβρίου στη Μεγάλη Βρετανία.

Το Μας και Νάδα είναι ένα από τα καλύτερα και πιο γνωστά τραγούδια της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής όλων των εποχών. Είναι το τραγούδι που γράφτηκε από τον Ζόρζι Μπεν και ηχογραφήθηκε αρχικά το 62 από τον αρχηγό και μουσικό της μπάντας Καριόκα Μπόσα Νόβα από τον Ζε Μαρία στο άλμπουμ Τούντο Αζούλ Μπόσε Μπαλάνκο, με τον Ζόρζι Μπεν να τραγουδάει τα φωνητικά σε όλο το άλμπουμ. Ο Ζόρζι Μπεν ηχογράφησε τη δικιά του εκδοχή την επόμενη χρονιά στο ντεμπούτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε επίσης ως σίγγλ, και πρέπει να το έχουν τραγουδήσει στην κυριολεξία όλοι οι Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες. Και φυσικά με την φωνή και με την μελωδία του Σέρτζιο Μέντες έγινε γνωστό και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου, και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να έχετε καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, είτε βρίσκεστε στην πόλη, γιατί τέτοιες μέρες, ξέρετε, η Αθήνα είναι λίγες φορές που μπορεί κανείς να δει την πόλη με τόσο λίγη κίνηση και να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει, να παρκάρει όπου θέλει, ακόμα και να πάει και για μπάνια στις κοντινότερες παραλίες εδώ γύρω από το αστικό ιστό. Όσοι βρίσκεστε εκτός, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
9: Do you feel it? Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is a story of where I was born. No man's land between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. When we wanted to refresh ourselves, who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny pump? All we needed was a good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was
10: good. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6 και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Λοσιέντες ή αλλιώς Do You Feel.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythm, ένα όλα ο πίκα remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Η Kebe Shakedown πάλι μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει το Ζούγκα, είναι το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: cosmosradio.gr
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δημήτρη Καουνάκη να διαλύει μουσικές.

Spanglers έχουν την τιμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown αλλιώς. Και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willie DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe αποκτά μια διαφορετική διάσταση.

Στην Ιταλία, στο σήμερα ηχογραφούνται μικρά θαύματα. Quattro passi. Και εδώ η Τσιάρα Σιβέλο συναντά τον Μάρκο Μπενέτο.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα σε

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος